Ζίας παξουρικονάκα. Χεκονίας πεις καίσου γαουκικούνα πισμή καρκά. Παϊκούνα καούσα υπούν ζακούνα μη Ισραηλικόνα τάκα Βαβελόνια ζακτάμαν πρίζω απάρκα κούνα. Βαβελόνια ζακτάμαν πρίζω απάσκα κύπαμι Χεκονίασκα Σαλατιέλ σούτε τσουρίτα τσαρίρκα. Σαλατιέλ παξουρίκα Σωροβαβέλ μη καρκά. Σωροβαβέλ παξουρίκα Αβιούν μη καρκά. Αβιότ παξουρίκα Ελιεκέν μη καρκά. Ελιακίν παξουρίκα Ασόρ μη καρκά. Ασόρ παξουρίκα Σαδόχ μη καρκά. Σαδόχ παξουρίκα Ακίν μη καρκά. Ακίν παξουρίκα Ελιότ μη καρκά. Ελιότ παξουρίκα Ελιεσιάρ μη καρκά. Ελιεσιάρ παξουρίκα Ματάν μη καρκά. Ματάν παξουρίκα Χακόβ μη καρκά. Χακόβ παξουρίκα Χωσέ μη καρκά. Τσάι Χωσέ μη Μαρία παχκουσάκα καρκά. Μαρία μη Χεσούς παχ μαμάκα καρκά. Χεσούς μη Κισπίτσι Χριστό σωτήκα. Τσάι μάντα μηνιά ουπαϊάια Αβραάμ παχ Δαβίδ καούσα υπόντζα κάμακα. Τσούγκα τσούσκου η αιακούνα καρκά. Ψενζάτακ Δαβίδ καούσα η πουντζαμάντα Ισραήλ κονάτα Βαβελόνια μαν πρίζω απάσκα πουντζακάμακα. Κούτιν τσούγκα τσούσκου η αιακούνα μη καρκά. Βαβελόνια μαν απάσκα πουντζαμάντα Κισπίτσε Κρίστο ουατσαρίγκα κάμακα. Κούτιν τσούγκα τσούσκου η αιακούνα μη καρκά.